0: Γιαβή.
1: Ορερού βάγα περιμέβα. Τον γεμποτζεροβία και ναντρέρα. Τα ωραία νιουαμπάν εμπορεχού. Το γεγιαπώνεν εμπιποτά κοϊβ άρι βάγα πεγουάισα. Εμέ μορεύε κοάρα κόβαπε ωρερεν βιουνά. Οπα άρα ροϊκοτεβέβα. Ρεϊτζαρεϊ και ωρεύε ωρεν βαεβαϊκουέ. Ροϊτζαρεϊ χάισα ωρερα πισάπε εμπιαπόβαϊκουέ. Ανίκεν αρεχετζαροϊκέ. Ροϊτζεπ άρα αβαϊ χαουάμε. Χαωρεπε άκενα βαέπωση ποβούβι τα ουπέν.